Celery. Πόσο κλα. Celery. Πόσο κλα. Πόσο κλα. Πόσο κλα. Πόσο κλα. Πόσο κλα.